0: Ας τον κουβάβει.
1: Γίνα μου μια λεμιτσίκια. Αμ ζούφ τον ζού. Μια λεμιτσίκια αμ ζούφ τον ζού. Δι τσούρνα φα. Νι φαουσάνα αραψάινανα σε αρατσάινα. Ζέγι. Είναι να το κοί. Φαουσάνα αραψάινανα σε αρατσάινα. Ετομ τσίκια δια όταν ράβα τα τέρα και λέει «Εζα και μπα γερτέρτα σε αντάλλα». Θα ζω ευτράβουν τέτα ρετσόα, δια τούγα διεκένα ο μάρου. Ρίφα μα ευάβαινόα, αβάβαινόα δι μανανράρνη. Δι μα ατούγα λεφούμπα φτενένα αμ την Λατίνα λύση, βε «Βολό εργούσουν». Ζάνε ρίφα «Σίτα κουσι βάζα βαζάκι λύζα δι μαναν μάρνα». Δεν με αναγείραν, δεν μου λέει λουβατσίκια αμ ζούφ τον ζού. Αρίζαν ζάωτα λουβατσίκια αμ ζούφ τον ζού. Δεν φιεβέραν ατσίκια φα μάντρ. Μιάκν. Αμ γιούλα ρίτρ. Δεν ζάωτα αμ ζού. Δε ρακάνε νόκα ανερίνα νοε σέντα μπαμπά να ζάβε. Εύτα τσιμτούμπλου ζάνε. Δε λιγγλίγγελί με ζακάζακα μανίπακα. Σε τι φυσάινα μπαζά, ζάν, να φυσάινα να τσιμπτούμ, ζάν, να φυσάινα να τσαγκεβεύ. Ζέν με βουατσίκη σε βατσέ. Ρατσούρνε ζάν, δια βογγέτζαν φούμπα φυσάινα τσίκια, και τσι αν φυσάινα νουλα βογγέτζ, βρέρακα νοαζα ούνα μαντούσου αμ τυραρά. Τι. Ζέν τζαβατά, τι κουαζάβ, αμ τσίκια ρετρέτα.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.

0: Νικολάς του Μκουβάβη.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεντάν, την μια άλλα. Τα τανάναν, ζω, ζω, αμ, ζω, φτον, ζω, μα είναι φεό, φοβε, σα ζητήραν σουν κοί ζυμνάς, μεν οι ανδραζόλοι, να μας έχουν ήδη. Ας άλλη δεν πέτσαν ούλα, μσόρα, ούτα, κασέν, για μια καταβίτα, αν. Λοιπόν, τα λούλε, ούλα, τι, δάνε, ρανταν, μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούτα, ο, αμ, ζυμνάζο. Λοιπόν, ήταν φωμα είναι φεό, φοβε, τι, τον τανάνο, βε, σα ζητήραν σουν, την μισό, βε, τα μνε, πέσαν, ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδαρ μου λένε ούλου. Τα μπουρντάλα νέν, τα φαπίνα φαπτάδεν. Να ουέμ τα τσάνγου, δε μαλάλα δάλα κιάν. Λάλα νιούς όνα τένα ήδη τα μιβολόνιν τζίνια, άναμ σάνι σέραν, νε φαν, πουτούτσα νε καράν, να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν, φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέφα μισ καναλιάνο φακέλ, δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το ψάνε σαν μπανανούτσα, έλε νε βαλέ, το τούφανε τούτσα, νέα κατσαλιά, λεράν, φασαρότε να μαναμπότσα, λελάλαν. Την είπανε που άφη, νίγορα τη τούτσα, έλε σαβατσά να τον σάριο. Είπανε σε είπαμε αντάν φουλαν, πάνε μπαγανά νη λάλα να κέλιο. Την έλεπε μια κατσαπίστη, ατσά τι αμπαλάν, θα σε φου κέλ μου, τι έτο, ναι, μην τσελεπα τένα ράμφε. Τι μου κούλα, κανέ τι έμνε, ένα κρέτη, εφάν την πιάσα να πει, μην τσελεπα λεούλα, μα καπιάρα τα τεμή, τσι ένα τεμιά. Σαν φιφουάλα μου, την έβα πούτ και τα τέρα καμίτσα να τάφρα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάψα. Πέρι, δεν έβανε νεολά, μια ραπίμπολα λάψα, να έτο μόνο βαφισέ ρουντζά. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούσαν σαν ναι, τα είδα.
0: Σότα του μπουκουλά, σότα του μπουκουβάφ.

0: κουλάς τον κουφάφι.
1: Λίγο την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα είναι φεό φοβε. Σας διδίλαν σουν κουί ζυμνάς μενι ανδραζόλη να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άει δεν πέτσαν ούλα μσόρο ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνε φωτα λούλε ούλα τί ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα αμ ζυμνάζο. Ne fi zan fama in feu feu te tom tanano ve sa di dire na sun tin miso ve tam ne pesha ni gimnajo ve sa di dire na sun na de beran dai dar ngol den mulwa tam bur ndala ne ngol di fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona te na yit tam yvolo ni njinja anam san feran ne fan butut te ni karan no moran chang uno de tan pre dan ni fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zeno ve fam kanaliano fakel di staff of wokang leran.
2: Tupcane zang bananu cale neva ler tutupane tutcan niaka cale leran fasaru tena manam bocal le lalan. Teneva ne kuaf nigora te tutcale savacana ton sario. Neva ni zeva mandang fulan panam bawana ni lalana kelio. Teneva miaka cabes te acati ambalan rase fukel mulan te etom ne mitse neva tena ramfe. Te mukul lakane te amne ana krede fan din biasana pi. Mitse neva le ulan makapiara te mitse ena te mias. Σαν φιβουάλα μου την ευαπούτηκε τα τέρα καμίντσι να τάφναν φαραφάρα. Τε μια κάτσα τε τσάζει βουκάναου, τε λασά μάνου φαφεσέ αρία λάβτσα πέρι. Δεν έπανε νεου αλλά είναι μια ραπέμπολα λάβτσα, να έτω μάνου φαφεσέ ρουαντζάτ. Ναι τα είδα ξόζα, μπορεί, κάπανα ρε λαλαζάν, φαμτσάλσε, γιατί αν παντάνα να σε φούτσαν σαν, ναι τα είδα.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.